0: μια ζήνη νουλ.
1: Πόπρα.
0: Ωμα.
1: Κύριο Στάντι Μπεγκόλη.
2: Σε καμ. Σε καμ. Έγινε πάρα βίντεο κλίπ είναι εξάρτηση. Ιω. Ήαν γκρουπι, ήαν ρεθ ρότουλ. Ήαν μπαλ προ μπαλ με νιωρίτη. Ήαν προ ρεθ.
1: Δεν κάνει διέπνο μέσα.
2: Ήδε ή κοντόιν με αθιφμίες να μπτιαν.
0: Α, ωραία.